Ανοίξω μάρι κουζική. Μάρι κουζική. Μάρι κουζική. Μάρι κουζική. Μ' ακούμε ο Night TV. Μ' ακούμε ο Night TV. Μ' ακούμε ο Night TV.